παίξω δεν θα πάω. Πάσω μία μπιτιόνε φεύγω. Νούκα φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.